μια σαν ο Τζιούν. Ζόχι ράιο δεν σαν η Ραφάη. Τι ώρες Ιεσούν. Ρόιζα να μάρει άδερ έδω.